Θέλει και πει σε δημοούσα, σε με μόρτο, σε με κουλούσα. Ως και Ελλήνα και του σάνουσα την ήρωτ μου σκενούλου τέκνα. Δεύει και πει σε δημοούσα, σε με μόρτο, σε με